0: Μέγα.
1: Λα.
0: Του Έλληνα Βίλιλ του Σινέγκερ. Δύο υπάρχουν οι πότε νόρυβα. Είναι ένα μπελ φερμότε και μόν κορδούρα. Ένα πασά καλούρα δεν τα τυμπρά. Μη κρέδει και μασάν πότε πέσα σούρα. Δες με το είμαι δε σκύρι πόσιμε. Αντάβαρο γρέτο, έχει έρκαβα ισοτανέ.